0: disse fem undersøgelser, samtidig med en anden undersøgelse på eget initiativ af EPSOS brug af fjernprøver. I konklusionerne på denne undersøgelse foreslog ombudsmanden, at EPSOS sikrer, at tekniske krav ikke stiller visse ansøgere ringere eller forhindrer dem i at tage fjernprøver. EPSO bør også sikre, at ansøgerne har adgang til instruktioner om fejlfinding og indgivelse af en klage under prøverne og reviderer sine retningslinjer for klageindgivelse. Derudover foreslog Emily O'Reilly, at EPSO skulle sikre, at ansøgerne kunne aflægge en ny prøve i et fysisk center, hvis det ikke lykkedes at løse problemerne med lige muligheder i forbindelse med fjernprøver. Lad os vende tilbage til ombudsmandens undersøgelse af klager generelt. Her skal det bemærkes, at den ikke kan undersøge klager vedrørende nationale, regionale eller lokale forvaltninger i EU-landene, selv når disse klager vedrører EU-anliggender. I sådanne tilfælde vil nationale eller regionale ombudsmænd være mere egnede. Hvert år behandler den europæiske ombudsmand mere end 700 klager fra hele EU og påbegynder omkring 350 undersøgelser. Den bistår enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med forvaltningen af EU's institutioner. Dermed spiller den en vigtig rolle for den europæiske unions funktionsmåde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
1: Ο Άρτουρ Γκότβαλτ είναι ένας Γερμανός πολίτης που πάσχει από παραπληγία. Στη χώρα του, τη Γερμανία, διαθέτει κάρτα αναπηρίας, η οποία του δίνει πρόσβαση σε διάφορες κοινωνικές παροχές. Πριν από μερικά χρόνια, ενώ έκανε διακοπές στην Αυστρία, ο άνθρωπος αυτός βίωσε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η τροχέα της Αυστρίας του επέβαλε πρόστιμο επειδή δεν είχε αγοράσει το ειδικό αυτοκόλλητο που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να χρησιμοποιεί τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία της Αυστρίας δίνει το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία να παίρνουν αυτό το αυτοκόλλητο δωρεάν. Ο Άρτουρ Γκότβαλτ είχε θεωρήσει ότι η νομοθεσία αυτή καλύπτει και τον ίδιο. Οι αρχές της Αυστρίας όμως είχαν διαφορετική άποψη, λέγοντας ότι η κοινωνική αυτή παροχή ισχύει μόνο για πολίτες και μόνιμους κατοίκους της Αυστρίας. Και έτσι τελικά το θέμα έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία όταν ταξιδεύουν από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. Προβλήματα που οφείλονται στο γεγονός ότι έξω από τα σύνορα της χώρας τους δεν αναγνωρίζονται ως άτομα με αναπηρία. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να καθιερώσει μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Η κάρτα αυτή θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι η αναπηρία τους είναι αναγνωρισμένη. Σε αυτό το podcast θα ασχοληθούμε με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, καθώς και με τις αλλαγές που αναμένεται να φέρουν οι δύο αυτές κάρτες στις ζωές των ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου ένας στους τέσσερις ενήλικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο δείχνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία αποτελεί σημαντικό σταθμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει τα άτομα αυτά. Οι δύο αυτές κάρτες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούν τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μέσα από δύο παλαιότερες πρωτοβουλίες. Πρώτον, από το πιλωτικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, το οποίο εφαρμόστηκε από το 2016 μέχρι το 2018 σε 8 κράτη-μέλη, και δεύτερον, από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, που κυκλοφορεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1998. Δυστυχώς, επειδή μέχρι σήμερα η Κάρτα Στάθμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει συγκεκριμένη τυποποιημένη μορφή, δεν αναγνωρίζεται πάντα από όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες παροχές και διευκολύνσεις όταν ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για παράδειγμα για παροχές όπως είναι οι ειδικές ή δωρεάν θέσεις πάρκινγκ ή η έκπτωση που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία σε δημόσιες συγκοινωνίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσεία, ή σε κέντρα αναψυχής και

0: αθλητισμού. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας θα διατίθεται τόσο σε ψηφιακή όσο και σε εκτυπωμένη μορφή και θα προσφέρει τη δυνατότητα στους κατόχους της να αποδεικνύουν εύκολα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πράγματι είναι άτομα με αναγνωρισμένη αναπηρία. Επιπλέον, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να εκδίδουν πολύγλωσσες κάρτες στις οποίες τα στοιχεία των κατόχων θα αναγράφονται τόσο στη γλώσσα τους όσο και στα αγγλικά. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των κατόχων της, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να λύσει όλα τα θέματα ή όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της είναι, για παράδειγμα, ότι θα χρησιμεύει κυρίως όταν κάποιος κάνει ένα σύντομο ταξίδι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό η κάρτα αυτή να μην μπορεί να καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός ανθρώπου που σκοπεύει να παραμείνει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η κάρτα αυτή δεν θα δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αφού αυτά τα θέματα τα ρυθμίζει κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Είναι σημαντικό λοιπόν να διευκρινίσουμε εδώ ότι την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας θα μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιεί κυρίως συμπληρωματικά και όχι για να αντικαταστήσει τις κάρτες και τα πιστοποιητικά αναπηρίας που έχει λάβει και τα οποία χρησιμοποιεί στη χώρα του. Μέχρι να φτάσουμε στην πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, είχαν προηγηθεί εκτεταμένες συζητήσεις και διαβουλεύσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημαντικό ρόλο όσον αφορά την τελική διαμόρφωση της πρότασης έπαιξαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αλλά και οι δημόσιες διαβουλεύσεις που έγιναν και στις οποίες συμμετείχαν άτομα με αναπηρία, αλλά και άτομα που φροντίζουν ανθρώπους με αναπηρία. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να κατοχυρώσει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αρχές που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τον Μάιο του 2023, σε εκδήλωση με τίτλο «Φτιάχνοντας ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να καθιερωθεί μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα και να λαμβάνουν κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας σε τοπικό επίπεδο. Ο στόχος αυτός θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί και στο μέλλον. Θέλουμε επίσης να εξαλείψουμε όλα τα διοικητικά εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αναμένουμε με ανυπομονησία την πρόταση που θα υποβάλει φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, η οποία θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πια καιρός να μπορεί ένας άνθρωπος που έχει αναγνωριστεί ως άτομο με αναπηρία σε μία χώρα να αναγνωρίζεται ως τέτοιο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Πώς είναι δυνατόν να μην το έχουμε καταφέρει αυτό ακόμη? Μετά από χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων, το Σεπτέμβριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της να καθιερωθεί μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, τον Φεβρουάριο του 2024, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί της πρότασης αυτής. Μόλις η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν στη διάθεσή τους 2,5 χρόνια για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία και 3,5 χρόνια για να θέσουν σε εφαρμογή τη νέα οδηγία. Όταν θα κυκλοφορήσει η νέα Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, θα λειτουργήσει ταυτόχρονα και ένας ειδικός ιστότοπος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο θα μπορεί να βρει κανείς όλες τις πληροφορίες για την Κάρτα Αναπηρίας, καθώς και υλικό από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διεξάγονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, καθώς διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τα ίσα δικαιώματα και την κοινωνική ένταξη όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν ζουν με αναπηρία ή όχι. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Τρε città, una sola voce. 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023. 6023. 6023.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
9: E che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
9: Cosa fate qua oggi?
8: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
9: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
8: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: participa la vot. Biroul are numeroase sarcini administrative și financiare intraparlamentare. Aceasta înseamnă că se ocupă de toate chestiunile legate de funcționarea internă a Parlamentului European. El elaborează bugetul Parlamentului și ia decizii referitoare la toate chestiunile administrative, organizatorice și legate de personal. De exemplu, biroul gestionează politica imobiliară a instituției, se ocupă de indemnizațiile și cheltuielile funcționarilor și decide liniile directoare ale Parlamentului, în special privind munca la distanță. El se ocupă și de soluționarea cererilor legate de desfășurarea ședințelor și poate autoriza reuniunile comisiilor sau delegațiilor în afara locurilor în care Parlamentul își desfășoară activitatea în mod obișnuit. El redactează și documentul de estimare a cheltuielilor Parlamentului. În plus, stabilește sumele alocate partidelor politice reprezentate în Parlamentul European, dar și timpul care le este acordat în cadrul ședințelor plenare. Însă atribuțiile biroului nu se încheie aici. Tot el îl desemnează pe secretarul general, care conduce serviciile administrative ale Parlamentului și decide componența și modul de organizare al secretariatului general. Tot biroul numește și înalții funcționari. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, biroul se întrunește în general de 2 ori pe lună. Procesele verbale ale biroului sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, apoi sunt imprimate și distribuite tuturor deputaților. Bineînțeles, fiecare deputat poate adresa întrebări referitoare la activitățile biroului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που διαθέτουμε. Είναι θεμέλιο της προσωπικής μας ευημερίας, αλλά και βασικός παράγοντας της παραγωγικότητάς μας, ενώ επιτρέπει στην οικονομία να αναπτύσσεται μέσα σε μια κοινωνία ευτυχισμένη και συνεκτική. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η στήριξη της δημόσιας υγείας σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ενισχύσει τα εθνικά συστήματα υγείας και να τα καταστήσει πιο βιώσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αναμφίβολα μερικά από τα καλύτερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο. Σήμερα, οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν περισσότερο και έχουν καλύτερη υγεία από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, παρά αυτή τη θετική εικόνα, ο τομέας της δημόσιας υγείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται το υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα και νέες τεχνολογίες υγείας, και τέλος η εμφάνιση νέων ασθενειών και πανδημιών. Η πανδημία COVID-19 συγκλώνησε τα εθνικά συστήματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιες κρίσεις, αλλά και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το πρόγραμμα EU for Health, για την περίοδο 2021-2027. Η θέσπιση και η εφαρμογή νομοθεσίας στον τομέα της υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος, το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διασφαλίσει επαρκή αποθέματα ιατρικών προϊόντων, αλλά και επαρκές προσωπικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε φάρμακα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Το EU for Health, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, ώστε η προστασία της υγείας να ενσωματώνεται σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως υγεία σε όλες τις πολιτικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι», η οποία στηρίζει την παραγωγή βιώσιμων και πιο υγιεινών τροφίμων. Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, που συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο υγιούς περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ακόμη έναν εξειδικευμένο οργανισμό για την προστασία της υγείας μας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Ένας από τους βασικότερους τρόπους πρόληψης των ασθενειών είναι ο εμβολιασμός. Τον Ιούνιο του 2025, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογράμμισε τη σημασία του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Υγεία και την Ευημερία μέσω του εμβολιασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως όσον αφορά την υγεία και την πρόσβαση σε εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει σταθερά την ανάγκη να γίνουν μεγαλύτερες, πιο στοχευμένες και πιο δίκαιες επενδύσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι η υγεία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα άλλα, η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα. Ωστόσο, οι δράσεις πρόληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στον εμβολιασμό. Περιλαμβάνουν και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής μέσω της πρόληψης των λοιμόξεων. Η αντοχή στα αντιμικροβιακά εμφανίζεται όταν βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου και δεν ανταποκρίνονται πλέον στα φάρμακα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως οι καρδιακιακές παθήσεις που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στα κράτη-μέλη της. Η χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ ή καπνού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, όπως τα εμφράγματα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολιτικές που ρυθμίζουν τη χρήση αυτών των ουσιών και κυρίως του καπνού. Αρκεί να σκεφτούμε την αύξηση της τιμής των τσιγάρων ή τις προειδοποιητικές εικόνες στα πακέτα που στοχεύουν στην αποτροπή του καπνίσματος. Τα μέτρα αυτά έχουν βοηθήσει να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των καπνιστών. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα υγείας που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει μέσω της πρόληψης είναι ο καρκίνος, η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στην επικράτειά της. Στόχος της είναι να ενισχύσει την πρόληψη μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο στα κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η μείωση του υψηλού αριθμού θανάτων από την νόσο. Όπως είδαμε, οι καρδιακιακές παθήσεις, ακολουθούμενες από τον καρκίνο, αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν μιλάμε για τα άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως τα ατυχήματα, είναι η κύρια αιτία θανάτου, με την αυτοκτονία να ακολουθεί. Προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να οδηγήσουν στην αυτοκτονία. Και δεν είναι μόνο οι νέοι που επηρεάζονται από προβλήματα ψυχικής υγείας. Υπολογίζεται ότι περίπου 84 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας σε όλους τους τομείς της ζωής, στο σπίτι, στο σχολείο και στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες, όπως τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην προμήθεια φαρμάκων. Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία για τα κρίσιμα φάρμακα. Στόχος της είναι να ενισχύσει την παραγωγή και την προμήθεια φαρμάκων μέσω ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ταχύτερων διαδικασιών, διαγωνισμών προμήθειας και διεθνών συνεργασιών. Για να λάβει συμβουλές σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η προμήθεια φαρμάκων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τη Συμμαχία για τα Κρίσιμα Φάρμακα. Η συμμαχία αυτή φέρνει στο ίδιο τραπέζι ενδιαφερόμενους φορείς από τα κράτη-μέλη, βασικούς κλάδους, την κοινωνία των πολιτών και την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, με έδρα το Άμστερνταμ. Ο οργανισμός αυτός διευκολύνει την ανάπτυξη φαρμάκων, παρακολουθεί την ασφάλειά τους, αξιολογεί τις άδειες κυκλοφορίας και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους επαγγελματίες υγείας. Πέρα από την ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμάκων και την προώθηση της δημόσιας υγείας συνολικά, είναι εξίσου σημαντική η ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών στην υγειονομική περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, τις βιοτεχνολογίες και την ηλεκτρονική υγεία. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών φακελών υγείας, την τηλεϊατρική, τις φορητές συσκευές, τις εφαρμογές για κινητά, την ανάλυση δεδομένων και πλήθος άλλων ψηφιακών εργαλείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μια ψηφιακή μεταμόρφωση και εναρμόνιση των συστημάτων υγείας, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη-μέλη παραμένουν βιώσιμα, σύγχρονα και πάντα ενημερωμένα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Ahmed, a te da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
7: 62 3.
8: 6 0 20 che?
7: 60 23.
8: 6 0 2 3.
7: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.